ένα σεμαρινό κοινό. Ήμουνα ηλτσιναρίδα. Αστήνα ένα σεμαρινό κοινό. Μπέρτσο αγγίτσο τελειρά. Αστήνα ένα σεμαρινό κοινό. Σε μάτι του μου εγουσκητή και εγουσκία. Ας και να αρνάσαι μανίνο και η τσασόρη δεν γίνα.